Είχα μια καμπάνια που θυμάμαι το καλό που δεν θα περνάει. Και ο Χατζηδάκη που την κάνω, είπε ότι θα κάνω awareness, φαντάζομαι.